0: Αδικαιρία με το ίδιο κουβούκα δεν πίνδε, ούνι με τα κουα φέσας γιτσουρού, μουδαρένε. Δεν βάλει τα ούνι με τα κουα δαγαρναρού, γιρού, ναι, ναι. Να ρίτω κουγούρου μονό, το δικά γερα μπρέσινγκ για σατανρί, ωραία ραγκύρια μάντου, για καμέμε. Ατε κουρουκακά κουκουα, το κεδέτιε, το ναι, τώρα με τα κακουράτζα, παγκιτέταγκια. Να ρακούρε να το βάλει να μαουάδε, να ρακούρε να το μπε να μπαντιού ιντιτό, να το νιά γερα κρυφα μυρίου, ακάρι, κύρα ρούκερι. Να ρακούρουκα γερα νάτζα, τα κατσιά κουκουτσιμόνα, καϊκά γουα νομπρέσινγκ. Δεν το αναμπρέσιν του Δαρυμικά.
1: Η Μαριέτα μέσα ο Αντζάκι, κανένα ρίγκι, κουκούι, δεν θα μου δάρει το γουρέιρο, αν τα καεί, έτσι μόνο να του βάλει το μυδικά ήρα γάμου σαν τάντερου, κύρι, να του τέδα για μόνο να μουρούν γάμου τέδια, την άμπερα, να όλα τα γουτέδια, να του πάρει να μυρίμου, μυρίτο, ή να δεν μουρούν γάμου τέδια, να του ρά μόνο εσά.
2: Και αν ήταν το βέτο, λίγα, ήδη ρε μου, αλλά
3: Yes, Miru FM Tosha, the either to Nandaika Mikumina, either that to Shoshari Kiani Gokinya, very good morning. Na Ingokuita Bantu Jegi Eva John Kwenda Kurikiria Joaja. Eva, kiri urambugo tu kari yako kwa atano tukwebonko wana nyadhimone kwa ajabe mpandikira namba ya we na kinyantu miri ya we ke santu sana mutwiri ke aya nichiyo ndhe kwenka idhoma pole pole lakini mostri baraba ingi haba kuendaga till namba eji ya Eva na kuono raba mbako mutetheria kukwete terugono rwa Eva nda buka tukatha atuwe na arambe yawe Jumamosi wingi na Jumapili kiumia tuwe ditako tetheria kana kau imulitoa wa Kenyatta University ale thadia mwanojo na miaka 22 aumete ya Muadhi Egembe North na breast cancer na menyekanile na dhina iu na kariga ka kamia keje 22 kagito nyontwe mwe na kumera umatibabu jagi ya challenges hapa na pale mbecha chiareka kubwa na chemotherapy hapa tukuthuru agikirwa so far the haito kwa linagwe kana kagwa tere kirwa chemotherapy unu ntumbesho itu kubwa ngina ibende tibirabe na bio kumanare ya Muadhi kutikyo kitigere alitua baraba dhoma anabo Kenyatta University ba tonyera ba mweba achia tabia kurea ba unatubecha toka itwale ntinambi nambi ba mwudhura nilingiri mirongo ere so far kumutetheria kenda ona kemo ile abati kwithirwa gikairwa alitwa ba muthirite u tio ntubo bodu bambe ta Mr. Blessing ju tutetheria kana gaka tugwetire nyeru gonorwa wake kamemene uroka igwa gututethia tutetherie till number ne oiji ba tutetherie Eva ja ba tu ja alitwa ito chiumiti ura tukumba tute andiki utibyo tu inabio ikire tu tuja kwa ne achiari betu tugochiata the entire school barabo onde baije Eva baraba temu iji na dhina eka na kaka inayo gutigirati itu kukatevia till number ya Eva ni iji 66 56 941 66 56 941. Eka umira Eva ntinyali lakini mbele yau awa mbe wigu nyeru konoroa weke nda kenyo kimutethio menye karikara ugo tethi karikuna dhina ya ora ya mbele ilie ndi unkudhomere til kairi tukigwata nila na nyamu na hala ntereshia dharaka
4: Tinyari kimadhi ndina miaka 22 mbumete ya Muadhi Egembe North ndoma era Kenyatta University ndiye shukuru kithamba ndamenyere ndina kamuimbo nyonto ndaringira musiari dhimu mweleza ndeto uigambe irambete sibitare ndewe ita sibitare ndamenyere ndina murimo breast cancer musiari yoko nasi umanerie pio etampendia sibitare ndaitwa nyonto na ndaendelea na matibabu na voto kuendelea mbia siadhiriran cherene na inyasha ere kontederia mbia siasha siarema na nanyari toiba anchangirete mbia ngiri 20 inkoborombo teve wanubombo ntederia kutiike ndame take motherapy ne mwisho.